0: άχρηστο μέσο για το καλοκαίρι. Εμείς πάντως ξέρουμε ότι μετά το σεισμό και τη δυνατή βροχή πηγαίνουν οι ψηλές σκήνες στον κόσμο με τα πολύχρωμα πάνω από τα παπούτσια και το χώρο που ξεκλειδώνει τις απορίες μας. Καμία έκθνη για τις αυτοκρατορίες που χάθηκαν. Εδώ απλά και μόνο μιλάει ένας ρυθμός, γλυκός, ελαφρύς και το ίδιο το ιαπωνέζικο σώμα μας. Που λιώνουν.
1: Πρέπει να το δούμε.
0: Θέλεις να μεθύσω το βράδυ.
1: Γαμιέται.